0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Καμούλα μας ετσάνα.
1: Joseph Shabalala. Lenny Sitplak Mambazo.

0: Τετάρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
1: Nova FM. Nothing like it. Nova Music.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 4. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, η Νεοπλάσης.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 5. More Nova FM.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσο σήμερα. Στον Nova FM.

Nova FM. Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 101.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 6.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι!
3: Γιατί κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιεί ο Τζούρικας. Βεζί

Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Μούντο, ο κόσμος του Ροδρίγο Λεάο. Ένα ανθολόγιο με τις καλύτερες στιγμές από τη δισκογραφία του Πορτογάλου συνθέτη από το 1993 έως το 2006. Γεννημένος στη Λισαβόνα το 1964, ο κιμπορντίστας έφηβος Ροδρίγο θα συνδέσει το όνομά του με τους Μαδριντέους και στη συνέχεια, ακριβώς πάνω στο απόγειο της δόξας τους, θα τους εγκαταλείψει για να ακολουθήσει τη δική του λαμπρή μουσική πορεία. Ο σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ περιγράφει τον Ροδρίγο σαν έναν από τους πιο εμπνευσμένους συνθέτες του κόσμου. Τα μουσικά έντυπα τον συγκρίνουν με τον Λουίτσι Σακαμότο και τον Μάικλ Νάιμαν, όμως ο λυρισμός του Ροδρίγο Λεάο του εξασφαλίζει μια εξέχουσα θέση όχι μόνο στις προτιμήσεις μας, αλλά και στις καρδιές μας. Passion.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο νεοχώρι και στο χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.

0: Κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας, βενζίνη

0: Πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
2: More Nova FM.

0: Nova FM.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. More
0: Nova FM. Nova FM. Nothing like it.
2: Not even remotely like this.
0: Nova Music.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
4: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: We're going to now pause for a commercial break.
1: Μετά από μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι! Πουλούρι!
3: Πουλούρι!
4: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
5: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Μίκι Μάους, ποντικάκι. Άντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
4: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
5: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
6: Γεια σας, είμαι ο Αρστίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
7: Με ζεν, Αλωνίσου 8, Βόλος.
8: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
9: Nova.
10: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
11: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
10: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
11: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
10: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
11: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζει τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Nova FM, στους 106.
11: Μα το λες τόσο γλυκά.
12: Ψήρα, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εδώ και σήμερα στο μέσο της εβδομάδας καλώς ορίσατε.
11: Καλώς τους, καλώς τους.
10: Σε βλέπω επηρεασμένη που φεύγει έτσι αυτή η εποχή του καλοκαιριού. Έχει φύγει.
11: Ήρθε.
9: Όποιος ήρθε, έφυγε. Πάει, τέλος.
11: Ήρθε το καλοκαίρι, είπε.
9: Ήρθε το καλοκαίρι, μεθαύριο ανοίγουν τα σχολεία. Τι ωραία, τι καλά. Άλλα σχολεία έχουν ανοίξει, να ξέρεις. Ιδιωτικά.
11: Αλίμονο.
9: Και Λύκεια και Αλίμονο. Έτσι. Εδώ έχουμε συμβουλές πώς θα κρατήσεις λίγο ακόμα το καλοκαίρι μέσα σου. Επίσης που διαβάζω εδώ στα site. Έτσι.
11: Να το κρατήσεις μέσα σου. Έτσι, όσο περισσότερο είναι. Μπορείς.
9: Όσο μπορείς. Όσο
11: χωρίς ατυχήματα.
9: Όσο κρατάει και αυτό.
11: Λοιπόν, έχω να κάνω τη σημαντικότατη ανακοίνωση ότι σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα Σουντόκου.
9: Α, εντάξει, οκ. Okay.
11: Απανταχού λίστε Σουντόκου ενωθείτε. Να πούμε ένα χρόνια πολλά στην Άννα, τον Ιωακήμ και την Ιωακημία που γιορτάζουν σήμερα.
9: Επιβαλλήκος μας και δρομάδος εδώ και σήμερα Τετάρτη μαζί. Είναι 9 του μήνα. Καλώς ορίσατε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες μαζί. Έτσι, παρεούλα. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου γράφουν εδώ πέρα μηνύματα οι ακροατές. Εκτός των άλλων, έχουμε ακροατές που κρατάμε συντροφιά. Έτσι, αλλάζουν πόλη και πάνε σε άλλη πόλη διπλανή και μας έχουν εκεί καρφωμένους στο ραδιόφωνο. Καταλάβεις, τους κάνουμε παρέα κάθε μέρα στη δουλειά. Να ξέρεις, αυτά μου λένε εδώ τα χαρούμενα. Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς αυτούς που τους κάνουμε παρέα. Έτσι, κουράγιο και δύναμη. Με τέτοια παρέα που έχετε στο αυτοκίνητο, τι να σας πω. Α, ένας άλλος μου είπε χαιρετισμού στην Εύη να δώσεις. Δίνω και εγώ, φίλε μου.
11: Να είσαι καλά, ποιος είναι αυτός ο φίλος μου?
9: Είναι ένας, μάλλον ντρέπεται να σου πει ένα γεια σου. Και μου λέει δώσε χαιρετισμού στην Εύη, δεν ξέρω.
11: Να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνη, βρει άνθρωποι. Γράψε εκεί πέρα ένα μήνυμα να καταλάβω ότι είσαι εσύ. Γιατί σας το έχω εξηγήσει επίσης, παιδιά, με τα social. Έχω ένα θέμα. Κάποιοι ίσως να το έχετε ακούσει. Επειδή μπαίνανε και κάνανε διάφορα στο λογαριασμό μου όταν τον είχα ανοιχτό, τώρα τον έχω πιο κλειστό. Οπότε στείλτε μου ένα μήνυμα ότι ακούτε την εκπομπή για να κάνω κι εγώ αποδοχή.
9: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Ένα από αυτά τα οποία διαβάζουμε αυτές τις μέρες και είναι καλό, χαρούμενο, θα έλεγες, είναι ότι η Σπασμένη Φλέβα είναι υποψήφια ελληνική ταινία για τα Όσκαρ τα ξεχνόγλωσσα, έτσι του 27 δηλαδή. Και πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Το διάβασα κι εγώ και χάρηκα πάρα πολύ.
0: Έχεις δει την ταινία?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω, θα πάθουν ένα σοκ οι άνθρωποι, φαντάζομαι. Οικονομίδης, γνωστός. Αλλά προσωπική άποψη, αυτή η προηγούμενη του ταινία θα ήθελε να πάει στα υποψήφια Όσκαρ.
1: Σου άρεσε περισσότερο?
0: Ναι, μου άρεσε περισσότερο. Προσωπική άποψη, ξαναλέει. Σπασμένη Φλέβα λοιπόν για τα Όσκαρ. Την 91η διοργάνωση Όσκαρ. Δηλαδή του χρόνου θα έχουμε 100, την 100 χρόνια Όσκαρ. Έτσι. Είναι και αυτό, είναι και αυτή μια πληροφορία. Να πεις, τώρα μου πεις με αυτά που γίνονται, τι να τα κάνω εγώ τα Όσκαρ και όλα αυτά.
1: Εγώ αυτό θα σου λέγα, αλλά μετά λέω ας μην είμαι δυσίωνη. Πήγα να σου πω ότι πως θα είναι ο κόσμος ένα χρόνο από τώρα.
0: Δεν ξέρουμε, τι να σου πω τώρα. Μου έχει μπει εμένα έτσι μία, μία σκέψη τώρα στο μυαλό, άσχετο με αυτό που διαβάζαμε, πολύ σχετικό με το τι θα γίνεται σε ένα χρόνο. Επειδή μου, λέω το εξής τώρα. Από τη μία προσπαθούν ντε και καλά να γίνουν όλα τα χρήματα ψηφιακά και να τα έχουν οι τράπεζες και όχι εμείς στα χέρια μας. Έτσι, με διάφορους τρόπους. Το παλεύουν κάποιες χώρες, κάποιες ώρες ακούμε όχι. Και λέω, απ' την άλλη διαβάζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη τον Ιούνιο είχε 150 εντολές που δεν ακούσανε. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν τις άκουσε και έκανε κάτι δικό της. Τον Ιούλιο έγινε διπλάσιο αυτό, έγινε 300. Κάτι εκεί στις εταιρείες που έχουν την τεχνητή νοημοσύνη ξέφυγε το πράγμα και ενημερώθηκε ο Λευκός Οίκος, δεν ξέρω κι εγώ τι. Και λέω, ρε παιδί μου, η μία περίπτωση είναι να είναι αλήθεια και να γίνει κάποια στιγμή πολύ σύντομα το εξής, να πάει η τεχνητή νοημοσύνη και να μπλοκάρει όλο το χρήμα παγκοσμίως. Έτσι δεν είναι? Όλο πλέον είναι ηλεκτρονικό, ρε παιδί μου. Και το χρήμα ηλεκτρονικό και όλα τα χειρίζεται ηλεκτρονικά. Οπότε και δεύτερον, να γίνει καμιά μαϊμουδιά τέτοιου είδους. Δηλαδή να στο πούνε ψέματα αυτό για να μην καταρρεύσει το σύστημα και να σου πούνε «Α, ήταν η τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς όλα καλά πηγαίναμε». Βέβαια το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δεν θα έχεις λεφτά να ζήσεις εσύ που βγαίνεις με την καρτούλα και πηγαίνεις και αγοράζεις τσίχλα ή ξέρω κι εγώ ένα βρακί 5 ευρώ στη λαϊκή με κάρτα. Κράτα κανένα μετρητό. Άκου τι γίνεται στο εξωτερικό. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν χώρες ολόκληρες που κρατάνε καβάντζα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Εγώ διάβαζα και το άλλο. Ποια ήταν η χώρα που μετέφερε το χρυσό της από την Αμερική? Η Ολλανδία ήταν?
0: Ναι.
1: Που το μετέφερε?
0: Είναι και αυτό. Και η Ιταλία ζητούσε το χρυσό από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν λίγο καιρό και δεν το δίνουν μάλλον, δεν ξέρω τι. Έτσι, ελευθερία, παιδιά, ένωση. Έτσι, έτσι. Όλα καλά. Α, τελικά δεν βγήκε.
1: Μια...
0: Δεν βγήκε εδώ πέρα τώρα έτσι χαλαρό αυτό.
1: Υπάρχει μια μονιασμένη διάθεση.
0: Και ατμόσφαιρα.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα, Τετάρτης. Με όλα αυτά τα ευείωνα γύρω μας που συμβαίνουν.
1: Μόνο ευείωνα, δηλαδή.
0: Μόνο ευείωνα, δηλαδή. Δεν ξέρεις πώς θα εξημερώσει, δηλαδή. Είναι και αυτό. Έτσι. Αυτά που συμβαίνουν, η μία περίπτωση που δεν ξέρεις πώς θα εξημερώσεις είναι ο πόλεμος. Πόλεμος πάνω, πόλεμος κάτω, σάντουιτς εμείς.
1: Ναι.
0: Έτσι, η άλλη είναι η τεχνητή νοημοσύνη, να ξυπνήσει το πρωί, ας πούμε, και να... δεν ξέρω. Να μην λειτουργεί το ρεύμα, να μην λειτουργούν οι τηλεοράσεις, να μην λειτουργεί η τράπεζα που λέγαμε πριν. Δεν ξέρεις. Και να σου πούνε φταίει η τεχνητή νοημοσύνη, προσπαθούμε να λύσουμε το ζήτημα. Ωραία ταινία αυτή.
1: Μπορεί κάποιος σεναριογράφος, ναι, που σε ακούει τώρα.
0: Καλέ, τώρα μας ακούνε πολλοί σεναριογράφοι. Έναν θέλουμε εμείς. Ένα και καλό. Ένα και καλό. Το Λάνθιμο. Αυτός θα μπορούσε να το κάνει, να το απογειώσει το ζήτημα αυτό.
1: Έχεις και προτιμήσεις, βλέπω.
0: Είδα το Μπουγκόνια τώρα τελευταία, πώς λέγεται αυτό.
1: Ναι. Βλέπετε όμως οι προτιμήσεις του. Είναι πολύ προσγειωμένος.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σε αυτά που ζητάει.
0: Δεν ζητάει κάτι. Μπουγκόνια.
1: Δεν έχω προκάμει, μάνα
0: έτσι
1: μου.
0: Εγώ έχω δει τα δύο προηγούμενα, είχα δει, λέω.
1: Τα προηγούμενα τα είχα δει.
0: Ναι, λέω τώρα θερινό σινεμά, πάω να δω και αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα. Μην το κουνήσετε. Εδώ θα είμαστε.

0: παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210-24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210-80-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
1: Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική, στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Rocking seriously.
6: Με τον Coach, στις 2 το απόμεσο ημέρο, στον Nova FM.

0: supernova rocks.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Νόβο FM, στους 106.

0: στην
1: Μα
0: ηλικία.
1: Μα το λες τόσο γλυκά.
2: Σειρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας, καλωσορίσατε 9 του Σεπτέμβρη.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
5: Εδώ, Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα. Λέμε διάφορα εδώ, λέμε για το λάνθιμο, τι, έτσι, φυσιολογικές ταινίες. Έτσι μας έχει δώσει τα τελευταία χρόνια.
1: Έτσι, εννοείται, εννοείται. Έτσι. Πράγματα βγαλμένα μέσα από τη ζωή.
5: Μέσα από τη ζωή, την καθημερινότητα. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, να δούμε
1: η
5: τι έχει γίνει.
1: Η Ανδρομέδα που πέφτει, θέλω να πεις.
5: Έλατε.
1: Γιατί υπάρχει, κάπου ναι. Την έχω συναντήσει, αλλά τώρα δεν μου έρχεται, κατάλαβες.
5: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά στα νέα.
1: Από το διάστημα,
5: από το διάστημα τη Δευτέρα.
1: Ναι. Να το κρατήσω. Λοιπόν, και έχει έρθει εκείνη η ώρα, η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. 9 Σεπτεμβρίου λοιπόν το 1861 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Φως του Σοφοκλή Καρύδη το πρώτο μέρος του άρθρου «Αναρχία» και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Συγγραφέας ο φοιτητής νομικής Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, γιος του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου. Η εφημερίδα διώκεται και το φύλλο κατάσχεται. 1886 υπογράφεται η σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Πρόκειται για την πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και βάση για όσες ακολούθησαν. 1967 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό. 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Πάουλ Κάιπερς, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέσος καταθέτει μήνυση κατά των πρωτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. 1984 ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η Ελλάς. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 9 Σεπτεμβρίου.

0: Γελάς.
1: Γελάω.
0: Αν σε δεις πάνω στην αφίσα, δεν θα είναι άσχημα μετά.
1: Λοιπόν, θα μοιραστώ μια καλή είδηση. Μια είδηση που γενικότερα τη διαβάζεις και είναι ένα παράδειγμα. Παράδειγμα προς μίμηση.
0: Περιμένω να ακούσω σε τι μίμηση πρέπει να κάνουμε εμείς.
1: Η Ινδία ως γνωστόν δεν χαρακτηρίζεται και η πιο καθαρή χώρα. Εντάξει. Ένας 21 ετών φοιτητής στην Ινδία καθάρισε μόνος του τον μολυσμένο ποταμό Ατζνάρ. Αφαίρεσε όλα τα σκουπίδια που υπήρχαν. Έχει το πριν, έχει και το μετά. Πριν έβλεπες ένα ποτάμι σκουπιδιών. Δεν διέκρινες νερό στο ποτάμι. Το μετά, παιδιά, είναι πεντακάθαρο. Δεν ξέρω πώς θα μείνει έτσι.
0: Μήπως είναι αυτό το βίντεο που έχει φτιάξει και πεζοδρόμιο δεξιά και αριστερά του ποταμού?
1: Όχι.
0: Που έχει βάλει και δέντρα, είχα δει ένα τέτοιο βιντεάκι.
1: Αυτό έγινε στην πολιτεία, συγγνώμη μισό λεπτάκι, στην πολιτεία Μάντια Πραντές της κεντρικής Ινδίας, και ο τύπος που το έκανε λέγεται Σουρέντρα Σινγκ Τσοντχάρι, έχει και social media. Αυτός ο ποταμός περνούσε δίπλα από ένα ναό, στον οποίο πήγαινε συχνά αυτός ο νεαρός φοιτητής. Και βλέποντας το χωματερί, του γύρισε λίγο το μυαλό, όπως καταλαβαίνεις. Ο Τσοντχάρι, λοιπόν, έλεγε ψέματα στους γονείς του ότι πάει να αθληθεί, ενώ στην πραγματικότητα πήγαινε στο ποτάμι και μάζευε τα απορρίμματα. Δεν είναι αυτό ένα ωραίο παράδειγμα ότι μπορούμε σιγά σιγά να κάνουμε πράγματα?
0: Εντάξει, καλό παράδειγμα είναι, αλλά γιατί να φεύγει μυστικά από τους γονείς του τη στιγμή που κάνει κάτι καλό? Επειδή μάλλον θα τον...
1: θα τον αποτρέπανε από το να έρθει σε επαφή με όλα αυτά τα σκουπίδια.
0: Ναι, ναι, μπορεί και αυτό.
1: Για το καλό του προφανώς.
0: Έτσι, ως συνήθως. Μην γιώκας. Εντάξει, καλό ακούγεται. Τι να σου πω. Πάντως το ζήτημα είναι ότι αν εκεί οι συγχωριανοί του, τέλος πάντων τι είναι εκεί, έχουν συνηθίσει να πετάνε τα σκουπίδια. Έτσι, γιατί πάρα πολλοί τέτοιοι υπάρχουν και στη χώρα μας. Έτσι, αυτό δεν θα κρατήσει για πολύ. Τσαμποκόπος δηλαδή.
1: Θα σου δώσω περισσότερες...
0: Πρέπει να είναι και πολιτισμένοι οι υπόλοιποι γύρω σου.
1: Θα σου δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για να δεις πόση προσπάθεια κατέβαλε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δεν διέθετε ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας. Δεν γνωρίζει κολύμπη. Και η συνεχής επαφή του με τα μολυσμένα νερά του προκάλεσε δερματικές μολύνσεις, ενώ έφτασε στο σημείο να δαπανίσει περίπου 30.000 ρούπιες δικά του χρήματα και δωρεές από φίλους του για εξοπλισμό και κάβους, για να μπορέσει να το μαζέψει.
0: Τουλάχιστον να είχε πάρει τον εξοπλισμό εξ αρχής. Να μην είχε πάρει τίποτα.
1: Προφανώς ήθελαν να δουν δείγμα.
0: Μην πεθάνει ο

0: άνθρωπος από τυποτάνιο, επειδή μάζευε τα σκουπίδια των δανονών.
1: Μετά την κίνησή του βεβαίως υπήρξαν προσεγγίσεις. Ο ιδρυτής οργάνωσης The Ocean Cleanup, Bojan Slat, του πρότεινε δημόσια συνεργασία. Εντάξει. Μακάρι να καταφέρει να κάνει μεγαλύτερο καλό.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δετάρτη. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Να σου θυμίσουμε ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, TikTok, Facebook. Γράφεται Ευβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Αν θέλετε να πείτε γεια στην Εύη, δεν λέτε γεια σε μένα, δώσε χαιρετισμούς στην Εύη, μιλάτε κατευθείαν στην Εύη, έτσι.
1: Ναι, παιδιά, απλά στείλτε μου ένα μήνυμα.
0: Δεν δαγκώνει.
1: Να ξέρω ότι είστε εσείς.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν, σε λίγο εδώ για τη δεύτερη ώρα, προς το παρόν.

0: Η ώρα είναι 9.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Πετάγομαι μέχρι το Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
3: Κατά ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
0: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
4: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
0: Αρτοποιείο Τσούρικας,

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: εν.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Για το συνεργείο
4: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
3: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
4: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
3: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.

0: Την ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
2: Για την οικογένεια και την παρέα.
3: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
8: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
9: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
8: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
9: Nova FM 106.
8: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
9: Τμήμα προβολής
8: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
10: Nova FM.
11: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
12: Nova.
13: Yeah.
12: Nova FM.
14: Nova.
15: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
16: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
17: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
16: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
17: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
16: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
17: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Nova FM, στους 106.
17: Μα το λες τόσο δίκτα.
18: Σειρά, ξεκόλα.
19: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Δεύτερη ώρα μαζί, μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ, στη μουσική και όχι μόνο.
13: Έχουμε πάρα πολλά κινηματογραφικά σήμερα. Έτυχε αυτό, τι να σου πω. Εσύ που ακούς. Έτσι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι αυτό που μας πέρασε. Το ακούει η Εύη.
17: Αυτό που μας πέρασε.
13: Το καλοκαίρι.
17: Α, το καλοκαίρι που μας
13: έτσι,
17: πέρασε.
13: Το καλοκαίρι που μας πέρασε. Το κινηματογραφικό.
17: Έχεις
13: το οποίο θυμάσεις. Είναι μέχρι 7 Σεπτέμβρη. Πάει και αυτό δηλαδή. Πάει και το 7 Σεπτέμβρη. Έτσι. Ήταν το καλύτερο καλοκαίρι από την πανδημία και μετά. Ο κόσμος επέστρεψε στις αίθουσες καλοκαιριάτικο. Δεν μιλάμε για εδώ. Έτσι, εμείς έχουμε τα θερινά κυρίως, αλλά μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, όπου υπήρξε αύξηση εισιτηρίων, όχι εισόδων, εισιτηρίων 26% παρακαλώ. Αυτό το μετράνε συνήθως από 1η Μαΐου έως 30 Αυγούστου, λέει εδώ. Είχανε αύξηση 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι. Και με τι ταινίες τώρα, δηλαδή αναρωτιέσαι με τι ταινίες είχαν αυτή την αύξηση, ρε. Δηλαδή,
17: γιατί όχι, ρε παιδί μου,
13: δεν ξέρω
17: πώς
13: εσύ.
17: Αυτά.
13: Δηλαδή τώρα ας πούμε ο Spider-Man τώρα, ας πούμε. Τι να σου πει τώρα ο Spider-Man, έχουν 1000 Spider-Man και 15.000 Batman, ας πούμε.
17: Έχει το κοινό του.
13: Το Toy Story το 5, δηλαδή, έλεος, δηλαδή. Το μοναδικό που θα έλεγες ότι, εντάξει ρε παιδί μου, είναι η Οδύσσια. Οι ξένοι θα τη δούνε. Μέχρι εκεί. Πόσο ήταν, 3 ώρες ήταν η Οδύσσια, δεν ξέρω. Πάνω από 2 ώρες ήταν. Με αυτά τα 3
17: από
13: έργα.
17: Από όλες τις ταινίες που έχεις
13: πει. Απογειώθηκαν.
17: Το πιο πιθανό ήταν να πάω να δω το Toy Story με το μικρό, έτσι. Το καταλαβαίνεις.
13: Εσύ δεν πας να δεις για σένα, πας για άλλους. Εσύ.
17: Μπορεί κάτι αντίστοιχο να γίνεται και με τους υποδέλυπους.
13: Τέλος πάντων, αυτά έχουμε αύξηση και οι ειδικοί λένε ότι μάλλον μέχρι τέλος του χρόνου θα φτάσουν τα 10 δισεκατομμύρια, το οποίο θεωρείται εισπράξεις, το οποίο θεωρείται ρεκόρ από το 2019 και μετά. Έτσι, δηλαδή είχαν να δουν τέτοια νούμερα από το 2019. Επέστρεψαν, λέει, όλοι στο σινεμά, καλοκαιριάτικο. Να μου πεις, τώρα να μου πεις καλοκαιριάτικο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, τι καλοκαιριάτικο. Τι καλοκαίρι έχουν στον Καναδά, δεν ξέρω. Τι έχουν, 18 βαθμούς, αχ, κάνει πολύ
17: έχουν,
13: ζέστη.
17: Έχουν.
13: Δεν ξέρω, αυτοί έχουν μείον 40 το χειμώνα.
17: Άλλο το χειμώνα, αλλά ναι. Κάνει το καλοκαίρι, κάνει και εκεί τις ζέστες. Πλέον τις ζέστες του τις κάνει παντού. Το έχεις καταλάβει,
13: ναι,
17: φαντάζομαι.
13: Περιμένω να δω τι ταινίες θα έρθουν από εδώ και πέρα. Δηλαδή, θα μπούμε λίγο μέσα στα χειμωνιάτικα πλέον από τον Οκτώβρη. Περιμένω να δω τι ταινίες θα βγουν.

0: τι έχουμε?
1: Είμαι very very χολοσκασμένη, όπως θα λέγανε και οι φίλοι μας. Ο βασιλιάς Κάρλος χαρακτήρισε Harry και τη Μέγκαν
2: απλούς πολίτες, ιδιώτες.
1: Απλούς ιδιώτες.
2: Ιδιώτ.
1: Ιδιώτες, απλούς ιδιώτες.
2: Ναι.
1: Πώς θα ζήσω εγώ με αυτό?
2: Δεν ξέρω τι να σου πω. Συμβαίνουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Δεν το έχεις δει γύρω μας. Βάλ το και αυτό μέσα.
1: Αυτό είναι πιο βαρύο. Δόθηκε, λέει, ξεκάθαρη οδηγία του βασιλιά Καρόλου για το ζευγάρι. Η επιστολή, λέει, εκδόθηκε εκ μέρους του βασιλιά από τον Λόρδο Μπένιον, Lord Chamberlain, και κοινοποιήθηκε και στον ίδιο τον Harry και τη Μέγκαν. Αποφευχθεί κάθε αμφιβολία ή σύγχυση. Λέει, δόθηκαν οι οδηγίες και ζητήθηκε να κοινοποιηθούν.
2: Τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω και εσένα, εδώ το έχω να το πω. Κρατιέμαι, δεν ξέρω και εγώ πώς κρατιέμαι.
1: Οι τίτλοι τους ως αυτού και αυτής βασιλικής υψηλότητας παραμένουν σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται. Ήτουνε βασιλιάς.
2: Αχρησιμοποιητή.
1: Και τώρα ιδιώτης.
2: Δεν ξέρω, ιδιώτης ήταν πάντοτε, απλά δεν το ξέρε.
1: Είναι βαρύ.
2: Έτσι. Supernova Rocks.

0: Κοσμά.
1: Παναγία μου.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
1: Ρωτώ, τι θες.
0: Μπορώ, έχω λίγο χρόνο.
1: Ναι, ναι, λίγο όμως, πολύ.
0: Ωραία, θα σου το θέσω ως ερώτημα και μου απαντάς μετά, άμα είναι.
1: Μπάξε.
0: Διαβάζω ένα δημοσίευμα του Newsbeat που λέει ότι εκπνέει στις 11 Σεπτεμβρίου το δικαίωμα.
1: Σε δύο μέρες, δηλαδή.
0: Το δικαίωμα εξαγοράς καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Γίνεται κάθε τόσο.
0: Δεν το ξέρα, ρε παιδιά. Πας καταπατάς και περιμένεις να σκάσει αυτό και μετά πας και το αγοράζεις.
1: Δημο, έχω άτομα που το κάνουν αυτό.
0: Τι εννοείς άτομα που το κάνουν?
1: Έχω άτομο που το,
0: το έχουν σύστημα.
1: Ξέρω πώς το έχει κάνει. Έχει εκτάσεις πλέον. Ρε παιδί μου, αγοράζεις ένα τέταρτο.
0: Ναι.
1: Έτσι πάνω-πάνω στο λοφάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στους πρόποδες του λόφου.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα είναι κρατικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, χώνεις εκεί μισό στρέμμα ακόμα,
0: ναι,
1: εκτός από αυτό που έχεις.
0: Ναι.
1: Το έχεις εκεί χρόνια, 20-30 χρόνια, ξέρω κι εγώ. Μόλις έρχεται αυτή η ρύθμιση που λέει πρέπει μέχρι τις 11 τώρα του μήνα,
0: ναι,
1: να το κάνεις δικό σου και να πληρώσεις, η πληρωμή είναι πολύ λιγότερα από το να το αγόραζες. Οπότε το συμφέρει. Όποτε έρχεται αυτή η ευκαιρία, το καταπατάει στην αρχή, μετά το κάνει δικό του. Το έχει και με χαρτί και με βούλα. Έχω ένα τέτοιο που το έχει κάνει και σε γη και σε, και σε νησί. Το έχει
0: και
1: κάνει
0: στερεά, και
1: στο,
0: και σε...
1: το έχει κάνει και στο εξοχικό του, ας πούμε, και στο σπίτι του το κανονικό. Τι άλλο θέλεις να σου πω? Σου πω εκτός αέρα τώρα, θα σου λέω μέρη, όχι, δεν θέλω.
0: Πάντως, περιμέναν ότι θα είναι περισσότερες οι αιτήσεις και είναι μόνο 13.000.
1: Σου λέει, μόνο 13.000 ξέρανε να καταπατήσουν.
0: Γιατί, τι φάση? Όχι, οι υπόλοιποι μάλλον δεν ξέρουν ότι μπορούν να το νομιμοποιήσουν.
1: Ναι, ναι. Όχι, είναι και αυτοί που μπορεί να το ξέρουν, αλλά φοβούνται, ρε παιδί μου. Σου λέει, τώρα να μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Ή να μην έχουν χρήματα. Μην νομίζετε, και χρήματα να μην έχετε τώρα, θα ξαναέρθει η ευκαιρία να το αγοράσετε το καταπατημένο μετά από 5-10 χρόνια πάλι, μην νομίζετε. Έτσι παίρνει χρήματα το δημόσιο.
0: Δεν το έχω ξανακούσει, παιδιά.
1: Γι' αυτό στεναχωριούνται ότι είναι μόνο 13.000, γιατί περιμένουν να πληρώσουν περισσότεροι.
0: Ειλικρινά δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
1: Είσαι αθώο παιδί, αθώο κορίτσι. Το έχω ακούσει εγώ πριν 20 χρόνια. Ξέρω εγώ, το έχω δει και το έχω ακούσει. Έχω πάει και έχω δει και τα εργαστήρια. Πώς γίνεται.
0: Oh.
1: Έχω πάρει και χαρτί.

0: Ethereum.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
4: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210-24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210-80-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
5: Μίκι Μάους, Ποντικάκι, Αντς, Μυρμηγκάκια, Σρέκ, Τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
6: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Ερωτισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
10: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: More Nova FM.

0: Music.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Νόβο FM, στους 106.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τετάρτη. Εδώ είμαστε. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική για λίγο ακόμα.
2: Βέβαια.
1: Στη μουσική και την γκρι, γιατί έτσι βγήκε η Τετάρτη μας σήμερα. Έτσι, λίγο σινεμά, λίγο γκρίνια. Και τα αγόρι μου και το κορίτσι μου. Ξέρω και έχω τι.
2: Όπως το πάρει κανείς τώρα.
1: Έτσι,
2: δεν...
1: έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι μερικοί το έχουν πει, αλλά δεν το έχουν πει περισσότεροι. Περισσότεροι έγραφαν έτσι τα δώρα που δίνουν κάθε χρόνο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι, και ένα από τα δώρα τα οποία ακόμα και η εφημερίδα το έκανε αυτό, δεν θυμάμαι ποια εφημερίδα, έλεγε τα αρνητικά τα οποία είναι υποσχέσεις και τα θετικά. Μέσα στα θετικά λοιπόν όλοι το είπαν ότι ήταν θετικό αυτό με το κουμπαρά για τα παιδιά. Ναι, άκουσε με τώρα να σου πω.
2: Έτσι,
1: επειδή εσύ μπορεί
2: γιατί...
1: και να μην έχει μεγάλη σχέση με κουμπαρά, όπως και εγώ αλίμονο.
2: Μιλάς με γρίφους γέροντα.
1: Έτσι, έτσι. Τώρα θα σου το πω. Όσοι δεν το έχετε ακούσει, νομίζω ότι οι περισσότεροι αν την πλήσει εγκεφάλι το έχετε ακούσει.
2: Δεν μου περισσεύουν. Αν τι βάλω κουμπαρά, δώρο... θα τον σπάσω. Τι... το μήνα.
1: Τι δώρο, μπράβο. Τι δώρο έκανε λοιπόν ο συγκεκριμένος. Έτσι. Λοιπόν, σου λέει λοιπόν ότι. Άσχετο τώρα αυτό, δεν ξέρω, δεν ωφελεί καθόλου ας πούμε στο να μεγαλώσουν οι γεννήσεις στην Ελλάδα, ούτε να στηριχτούν οι οικογένειες οι τωρινές. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε ένα λογαριασμό, λέει, το οποίο θα είναι και το κράτος μέσα. Θα είναι δικό σου λογαριασμός και θα συμμετέχει το κράτος. Αν βάζεις εσύ 1200 ευρώ το χρόνο από το παιδί που θα έχεις, που θα είναι 2 ετών και πάνω, έτσι, θα βάζει άλλα τόσο στο τέλος του χρόνου και το κράτος. Δηλαδή 1200 εσύ, 1200 το κράτος. Αυτός είναι κλειστός ο λογαριασμός, δεν μπορείς να πάρεις να βγει λεφτά μέχρι τα 18 του. Στα 18 του θα του δίνει όλα αυτά τα λεφτά. Αυτό είναι... δεν ξέρω. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε κάποια τέτοια πράγματα να υποσχόμαστε στον κόσμο χωρίς να έχουμε δώσει μία δραχμή. Έτσι δεν είναι? Ας πούμε... και αυτό να συμβεί, που δεν ξέρουμε αν θα συμβεί αυτό, δεν ξέρουμε αν θα βγει το συγκεκριμένο κόμμα και άμα θα γίνει πραγματικότητα αυτό, θα ακούμε στις ειδήσεις που λέει ακόμα περιμένουν 5 μήνες να μπουν τα χρήματα τα οποία έχει υποσχεθεί το κράτος στους λογαριασμούς. Έτσι, δηλαδή δεν δίνεις κάτι. Δηλαδή αντί για να πεις παιδιά έχουμε πρόβλημα, πρέπει να γίνουμε λίγο περισσότεροι εδώ πέρα. Από 130.000 παιδιά που μπαίναν σε σχολεία, τώρα μπαίνουν, ξέρω και εγώ, 70.000, σχεδόν τα μισά. Ας πούμε, πας και λες για κουμπαράδες. Εδώ άλλος δεν έχει να ζήσει. Στις 15 του μήνα θα βάλει και 1200 ευρώ. Είσαι με τα καλά σου, άνθρωπέ μου. Σε έχει κοιτάξει και γιατρός. Ξέρεις τι γίνεται πραγματικά στον κόσμο? Έχεις κακούς συμβούλους? Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω. Συγγνώμη, με έχει πιάσει το παράπονο. Δηλαδή, αντί για να σου πει, ξέρεις κάτι, θα πάρεις 5.000 αν γεννήσεις και κάθε μήνα θα έχεις, ξέρω εγώ, 500 ευρώ μέχρι το παιδί σου να φτάσει στα 16 χρόνια, σου λέω εγώ, έτσι. Θα έχεις 500 ευρώ το μήνα. Θα βοηθούσε λίγο. Βοηθούσε λίγο να κάτσει η άλλη στο σπίτι, έστω και με αυτό το μικρό εισόδημα.
2: Ας φτιάξουν, ναι, τα σχολεία.
1: Τα σχολεία κλείνουν εδώ πέρα γιατί δεν έχουν παιδιά.
2: Όχι, εννοώ, ας φτιάξουν τα σχολεία το πώς λειτουργούν.
1: Ναι, είναι και αυτό.
2: Να μην χρειάζονται τα φροντιστήρια και ξεπαραδιάζονται οι γονείς.
1: Παιδί μου, αυτό είναι το ένα, το άλλο το διάβασες. Με τη δασκάλα. Ναι. Που τελευταία στιγμή, αυτό, παιδιά, που δεν μπορείτε τέλος Ιουλίου ως κράτος να ξέρετε πού θα πάει κάθε δάσκαλος που τον έχετε δεξιά και αριστερά και να ψάχνει τελευταία στιγμή και να μην βρίσκει, να μένει στην σκηνή του μαζί με το παιδί της ή άλλη, έτσι, είναι απίστευτο, δηλαδή πόσο περισσότερο σκουπίδι να αισθάνεται ο άλλος. Απίστευτο, αν αυτά δεν βρεθεί κόμμα να τα φτιάξει.
2: Πρόσεξε, έτσι.
1: Είναι τα βασικά
2: μαζί
1: αυτά.
2: Μαζί με την τετράχρονη κόρη της.
1: Ναι.
2: Όχι μόνο.
1: Επειδή μου μπορεί να είναι χωρισμένη γυναίκα.
2: Όχι.
1: Και να πρέπει
2: αυτό
1: να το κρατάει
2: λέω,
1: το παιδί.
2: Ότι δεν υπάρχει καμία, κανένα σεβασμό σε τίποτα.
1: Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Ούτε να πούνε ότι άμα έχεις παιδί, ξέρω κι εγώ κι αυτά, μένεις στην πόλη σου. Τώρα, συγγνώμη που μιλάμε για τέτοια θέματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι περιμένεις. Κακός βέβαια, γιατί είναι τα ίδια κόμματα. Τα τρία τουλάχιστον που έχουν κυβερνήσει είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχουν πει κάτι το οποίο να μην είναι υπόσχεση, αλλά να είναι κάτι πραγματικό. Δεν πιστεύει σε κανέναν και τίποτα πλέον. Συγγνώμη για το πολύ. Για λέγε, τι έχεις. Χαρούμενο, ευχαριστώ.
2: Αφές και χαρούμενο.
1: Και ευχαριστώ.
2: Τι να σου πω τώρα. Έχω ένα θέμα, αλλά δεν το λες και χαρούμενο και ευχάριστο.
1: Εντάξει, okay.
2: Υπάρχει μια σκέψη, αρκετά πανεπιστήμια και σχολεία κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό, να κάνουν τις εξετάσεις προφορικές, ούτως ώστε να μπορέσουν να παρακάμψουν το σκονάκι της τεχνητής νοημοσύνης. Και τι σου λέει, άμα σε έχω εγώ εσένα απέναντι, σου κάνω επιτόπου τις ερωτήσεις και εσύ μου απαντάς. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις γκατζετάκι, ρολόι, γυαλιά,
1: όμως,
2: αυτό για να δεις την απάντηση.
1: Θα μπορούσες κάλλιστα να μην τα χρησιμοποιήσεις. Αυτά στις εξετάσεις τα κινητά τα βάζω στην άκρη, θα μπορούσα να τα βάζω σε ένα κουτάκι να τα παίρνουν. Έχω πάει σε εξετάσεις τα τελευταία χρόνια. Το κάνουν αυτό.
2: Κοίτα,
1: σου
2: όταν ήμουν εγώ.
1: Κινητό, κλειστό το κινητό σου λέει.
2: Όταν ήμουν εγώ στο πανεπιστήμιο, είχε υπάρξει εξεταστική όπου δεν μας αφήνανε καν να πάμε τουαλέτα άνευ συνοδείας και μας ψάχνανε κιόλας.
1: Και αυτό, αλλά μου είχε τύχει να κάθεσαι, να είναι κλειστό το κινητό και να περάσει και άνθρωπος ο οποίος με αυτό το ειδικό εργαλείο, τι μεταλλικό έχεις επάνω σου, αν υπάρχει δεύτερο κινητό, ξέρεις τέτοια πράγματα. Υπάρχουν τρόποι, δεν χρειάζεται να το κάνουμε προφορικό, γιατί προφορικό ο άλλος μπορεί να σου πει το οτιδήποτε. Ενώ όταν είναι γραπτό, μένει. Που λέμε.
2: Ναι, θα πρέπει μετά να γίνεται βιντεοσκόπηση της εξέτασης, ούτως ώστε ο εξεταζόμενος να μπορεί να πει ότι εγώ απάντησα, αλλά
1: μόνο αυτός
2: με έκοψε.
1: Μόνο αυτό. Μπέρδεμα.

Thank you. Thank you.

0: αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Έτσι, αποσυρώμαστε από το στούντιο. Ησύχως.
1: Σε ένδειξη διαμαρτυρία σου.
0: Εντάξει, τώρα τι διαμαρτυρία να κάνεις. Εδώ τα λένε άλλοι και άλλοι και δεν χαμπαριάζουν. Έτσι, και δεν μιλάμε τώρα για τους τωρινούς. Και οι προηγούμενοι το ίδιο ήταν. Και οι προηγούμενοι το ίδιο ήταν. Έτσι, αυτό που με έχει βαρύσει τα νεύρα πριν φύγουμε είναι το εξής. Κόμματα, άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τα οικονομικά μας ως ότι ξέρουν, αμέσως μετά μας ρίξανε τη χρεοκοπία την οποία φταίμε εμείς και την τραβάμε εμείς. Ενώ έπρεπε να κλειστούν στη φυλακή οι άνθρωποι και να λογοδοτήσουν και να τους πάρουν και τις περιουσίες δηλαδή. Γιατί αυτοί διαχειρίζονται. Τι να πεις τώρα, και δεν είναι σε εμάς το κακό, έτσι. Το βλέπετε, είναι σε πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αύριο εδώ, Πέμπτη, κανονικότατα στη θέση μας, στο πόστο μας.
1: Πίστη στο ραντεβού μας.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Γεια χαρά, φιλιά πολλά. Down. Σε 22 ώρες εδώ.

0: 10.
1: We're going to now pause for a commercial break.
2: Φτάβομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
4: Πουλούρι!
5: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
6: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
7: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
6: Αρτοποιεί ο Τζούρικας. Βγαζί

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: enlopilion.gr.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Νάνος Νίκος, η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακής συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
8: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
9: More Nova FM.
10: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
11: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
12: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
0: Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές, ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
13: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο, για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10, με τη Σελήν Κουγιουμτζού, στο Nova FM.
14: Nova FM.
15: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Nova FM.
0: Κακοποίηση ζώου. Κάλεσε αμέσως το 100. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: More Nova FM.
2: Nova FM.
3: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
4: Supernova. Supernova rocks.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Nova FM.
2: Η ώρα είναι 11.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
4: Φτάβομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι! Πουλούρι!
6: Πουλούρι!
7: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
8: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
9: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
8: Αρτοποιείο Τζούρικας. Βγαζί

0: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
0: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
0: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls. Πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
0: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421-020-021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
2: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
3: Για το καλοκαίρι, καθημερινώς από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ.
2: Τηλέφωνο
4: 24-230-653-53.
2: Εν πλώ, pilion.gr.
5: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
6: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
7: Εργαλεία Κανελής.
6: Για το συνεργείο
7: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
6: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
7: Εργαλεία Κανελής.
6: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
7: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
6: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
5: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρείτε.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
5: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
6: Πουλούρι!
0: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
0: Pet Shop 126. Γυάλι Δήμου 126.
8: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στον Nova FM.
9: Τη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
10: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα.

0: στο Nova στους 106.
1: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
2: Mind the gap, mates.
3: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
2: Με την Ήρα Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Nova FM. More. Nova FM. Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

0: στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
1: Τα Blues του Ντίνου, Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: Nova Music.
1: Mind the gap, mates.
2: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
1: Με την Ήρωα Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και για το

0: Join the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρωση Φαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
2: Nova FM.
3: Η ώρα είναι 12.
4: We're gonna now pause for a commercial break.
5: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
6: Πουλούρι!
7: Πουλούρι!
8: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
9: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
10: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
9: Αρτοποιεί ο Τζούρικας. Γαζί

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Λίθα Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Alpha Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
8: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 24210 72925.
9: Μίκι Μάους, ποντικάκι. Αντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 3548. Εντόμ. Στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
10: Συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το Βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
5: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
6: Πουλούρι!
7: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
0: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
9: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
10: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στον Nova FM.
11: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού. Στο Nova FM.
12: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
13: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
14: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
15: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

0: Nova FM.
1: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Μούντο, ο κόσμος του Ροδρίγο Λεάο. Ένα ανθολόγιο με τις καλύτερες στιγμές από τη δισκογραφία του Πορτογάλου συνθέτη από το 1993 έως το 2006. Γεννημένος στη Λισαβόνα το 1964, ο κιμπορντίστας έφηβος Ροδρίγο θα συνδέσει το όνομά του με τους Μαντριντέους και στη συνέχεια, ακριβώς πάνω στο απόγειο της δόξας τους, θα τους εγκαταλείψει για να ακολουθήσει τη δική του λαμπρή μουσική πορεία. Ο σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ περιγράφει τον Ροδρίγο σαν έναν από τους πιο εμπνευσμένους συνθέτες του κόσμου. Τα μουσικά έντυπα τον συγκρίνουν με τον Ρουίτσι Σακαμότο και τον Μάικλ Νάιμαν, όμως ο λυρισμός του Ροδρίγο Λεάο του εξασφαλίζει μια εξέχουσα θέση όχι μόνο στις προτιμήσεις μας, αλλά και στις καρδιές μας. Πασιόν.

0: Yeah.
1: Ορισμένα αξεσουάρ είναι εντελώς απαραίτητα για το κατοικίδιό σου. Εξοπλίσου κατάλληλα. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210 24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210 80 307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
3: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
4: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
3: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
4: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
3: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
4: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
3: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
4: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
3: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
4: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 24 21 0 20 0 21.
4: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
3: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
5: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 58 319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
6: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
7: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
10: Supernova Grotto.

0: We're going to now pause for a commercial break.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
2: Οπ. Πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
3: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
4: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
5: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
4: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
5: Nova FM 106.
4: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
5: Τμήμα προβολής
4: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
6: Nova FM. Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στο Nova FM.

0: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
1: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Nova FM. Nova FM.
1: Μετάβομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι!
3: Πουλούρι!
1: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
4: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
4: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.

0: συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο νεοχώρι και στο χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
1: Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: fuck is this?
1: Nova FM.
0: My definition of a boombastic jazz style.
2: Η ώρα είναι δύο.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
4: Μετά από μέχρι το Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
5: Ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
6: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
7: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
6: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Την ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
2: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα,

0: Το Κυριακό από το μεσημέρι. Ενπλό. Τηλέφωνο
1: 24-230-653-53.
0: Ενπλόπιλιον.gr.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Για το συνεργείο
4: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
3: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
4: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
3: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
2: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
0: Σώμα έρευνας και διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
4: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου, όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
5: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
6: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
0: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
7: More Nova FM.
8: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
9: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
10: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
11: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Έχει βάλει εδώ Christmas και δραμάδες εδώ.
11: Έχω
12: μετά θα πάνε
11: εκστασιαστεί.
12: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρε.
12: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ στο Nova FM, 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό. Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική, στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
13: Welcome now to the wonderful acoustic world of the crew. Stereo ambient sampling system.
14: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
15: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.
16: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
17: Nova. Yeah.
18: Seriously.
19: Με τον Coach στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
20: Μετάβομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
21: Πουλούρι!
22: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
23: Fictoria.com Data Center Services.
24: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
25: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
26: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

Nova FM. Rocking Seriously, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, λίγο μετά τις 2. Εδώ στους 106 μεγακύκλους FM από το Πήλιο και στο novafm106.gr στο δίκτυο για τα Android. Μια σχεδόν ώρας φλασάκι με διαλεκτές ροκές από τη χρυσή εποχή. Αρχής γενομένη σήμερα με τους Bad Company για Rock Steady.

Από τους Bad Company στον Eric Burdon και από εκεί στους Eurythmics. Το πρώτο μέρος περιορίζεται στα όρια της Βρετανίας. Rocking Series, Rocking με απόστροφο στο Facebook, η ομάδα της εκπομπής. Θα βρείτε βιντεάκια και τραγούδια με στίχους και τα λοιπά, διάφορα γύρω από τα μουσικά σύνολα, μπάντες και λοιπά. Rocking Seriously με απόστροφο Rocking.

υπέροχο τριπλό CD με live ηχογραφής από το 1988. Τα δύο CD είναι ηλεκτρικά, το τρίτο είναι ακουστικό. Eurythmics. Και ευθύς αμέσως με ένα άλμα πίσω, πολύ πίσω.

Baby I'm Gonna Leave You. Ένα τραγούδι της Anne Brennan από τα τέλη της δεκαετίας του 50. Το άκουσε η Μπαέζ από ένα φοιτητή, το ηχογράφησε και το κυκλοφόρησε το 62 στο άλμπουμ John Baez in Concert. Αλλά στην συνέχεια ηχογραφήθηκε ξανά από τους Association το 65, τους Quicksilver το 68 και τους Zeppelin που ακούμε εδώ το 1969.

0: Αυτά για πρώτο μέρος. Πάμε μια γρήγορη βόλτα αλληλεγγύης εδώ στη γειτονιά μας και μια ματιά στο απόψινο πρόγραμμα του Nova FM.
1: Rocking Seriously
2: με τον Coach στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.
3: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
8: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
9: Nova FM.

0: ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρά για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53,
0: εν πλώ, pilion.gr. Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Στα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
2: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
3: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
2: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
4: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24 210 30 019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM. Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
3: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
4: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο ώρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
5: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
6: Rocking Seriously
7: με τον Coach στις 2 το απόμεση μέρο στον Nova FM.
5: Rocking Seriously μέρος δεύτερο και πάμε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Babylon, Babylon Sisters. Αρχίζουμε με Steely Dan.

Steely Dan, αμερικάνικο συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Annandale on Hudson της Νέας Υόρκης το 1971. Ήταν εν αρχή ο Walter Becker και ο Donald Fagen. Babylon Sisters από το δίσκο τους Gaucho, Gocho, έτσι όπως το γράφουν οι Αμερικάνοι, λογικά έτσι πρέπει να το λένε, του 1980. Gaucho στα ισπανικά, στα μεξικάνικα, χωριά της, ένα είδος χωρικός, κάπως έτσι. Ωραίος δίσκος, ένα και ένα τα κομμάτια. Εκείνη τη νοσταλγική εποχή. David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash και Neil Young.

Neil Young, 1970, με αυτό το Helpless από τους Crosby, Stills, Nash & Young.

εκείνη την ίδια εποχή, το υπέροχο ντουέτο Paul Simon και Art Garfunkel σε εκείνο το δίσκο με αυτό τον τίτλο Bridge Over Troubled Water.

0: αυτή ήταν η αγαπημένη μας Μέλανη.
1: Nova FM. Nothing like it.
2: Not even remotely like this.
1: Nova Music.
0: Even in the quietest moments. Φινάλε για σήμερα με Supertramp.

Ωστόσο θα έχει Νίκο Κοντονάσιο Stolen Moments στις 9. Στις 10 μαζί μας η Σελήνη. Μετά τα μεσάνυχτα Jazz Life με τον Ηλία Τάξη. Αύριο στις 8 το πρωί το ντουέτο ο Κοσμάς με την Εύη. Και πάει λέγοντας με διαλεκτή μουσική το πρόγραμμα του Nova FM. Εμείς ξανά μαζί στις 2 το απομεσήμερο. Even in the quietest moments. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: Cooking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
5: Nova FM.
3: Η ώρα είναι 3.
6: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
7: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
3: Για την οικογένεια και την παρέα.
8: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
3: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
7: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
9: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα. Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
10: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
11: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
10: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
11: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
10: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
11: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
10: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
11: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
10: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
11: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 24 21 0 20 0 21.
11: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
10: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
12: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτήσεις.

0: Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
4: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κογιουμτζού στο Nova FM.
5: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
6: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
7: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
8: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
9: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: Αλφα FM.
1: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Μούντο, ο κόσμος του Ροδρίγο Λεάο. Ένα ανθολόγιο με τις καλύτερες στιγμές από τη δισκογραφία του Πορτογάλου συνθέτη από το 1993 έως το 2006. Γεννημένος στη Λισαβόνα το 1964, ο κιμπορντίστας έφηβος Ροδρίγο θα συνδέσει το όνομά του με τους Μαντριντέους και στη συνέχεια, ακριβώς πάνω στο απόγειο της δόξας τους, θα τους εγκαταλείψει για να ακολουθήσει τη δική του λαμπρή μουσική πορεία. Ο σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ περιγράφει τον Ροδρίγο σαν έναν από τους πιο εμπνευσμένους συνθέτες του κόσμου. Τα μουσικά έντυπα τον συγκρίνουν με τον Ρουίτσι Σακαμότο και τον Μάικλ Νάιμαν, όμως ο λυρισμός του Ροδρίγο Λεάο του εξασφαλίζει μια εξέχουσα θέση όχι μόνο στις προτιμήσεις μας, αλλά και στις καρδιές μας. Πασιόν.

0: Αθήνα FM.
1: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
2: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
3: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2,60 ευρώ ανακλήση και από κινητό 2,73 ευρώ.
4: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Νόβα, μέλλον.

0: τέσσερις.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Λίθα Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Λίφα Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Νάνος Νίκος, η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
8: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
9: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 2421-024-902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 2421-080-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
1: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
2: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
3: More Nova FM.
4: Mind the gap, mates.
5: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
4: Με την Ήρο Σεφαλίδη, στο Nova FM, στους 106.
6: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο, για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10, με τη Σελήνη Κουγιουμτζού, στο Nova FM.

of colors. Music

0: FM.
1: Τα κατοικίδια ζωάκια δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι κατάλληλα για δώρο έκπληξη. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο νεοχώρι και στο χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
6: Ξέρεις ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
7: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
8: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: More Nova FM.
11: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
12: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
13: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
14: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, η Νεοπλάσης.
15: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στον Nova FM.

0: στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές, ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
1: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στον Nova FM 106.

0: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
1: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: pause for a commercial break.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
2: 24-230-653-53
1: εν πλώ. Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210 76

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Punk Life στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
2: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
3: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
4: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
5: Nova.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Μούντο, ο κόσμος του Ροδρίγο Λεάο. Ένα ανθολόγιο με τις καλύτερες στιγμές από τη δισκογραφία του Πορτογάλου συνθέτη από το 1993 έως το 2006. Γεννημένος στη Λισαβόνα το 1964, ο κιμπορντίστας έφηβος Ροδρίγο θα συνδέσει το όνομά του με τους Μαντριντέους και στη συνέχεια, ακριβώς πάνω στο απόγειο της δόξας τους, θα τους εγκαταλείψει για να ακολουθήσει τη δική του λαμπρή μουσική πορεία. Ο σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ περιγράφει τον Ροδρίγο σαν έναν από τους πιο εμπνευσμένους συνθέτες του κόσμου. Τα μουσικά έντυπα τον συγκρίνουν με τον Λουίτσι Σακαμότο και τον Μάικλ Νάιμαν, όμως ο λυρισμός του Ροδρίγο Λεάο του εξασφαλίζει μια εξέχουσα θέση όχι μόνο στις προτιμήσεις μας, αλλά και στις καρδιές μας. Πασιόν.

0: Nova FM. Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 2421-0-24-902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 2421-0-80-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
1: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αντς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ, μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ, τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
4: Συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
5: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: More Nova FM.
6: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 7.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
5: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακής συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος. Γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
6: Νάνος Νίκος. Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
0: More Nova FM.
8: Mind the Gap Mates.
9: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
8: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
10: Τα μπλουζ του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
11: Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως. Και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
12: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

0: Nova FM.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
0: More Nova FM.

0: FM. We're going to now pause for a commercial break.
1: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 2421-0-24-902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 2421-0-80-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
2: Κι όμως, υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανά κλίση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
3: More Nova FM.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική, στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
6: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.
7: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
8: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
9: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

0: Nova FM.
1: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
2: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
1: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
2: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
1: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
2: Spring rolls. Πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
1: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
2: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
1: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
2: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2421-020-021.
2: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
1: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
3: Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος. 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο νεοχώρι και στο χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
0: More Nova FM.
4: Supernova Rocks.

Σανός, καλύτερα από τον Περίκο, καλύτερα καλάδος, καλαβαδέανο. Καφρεσίδο, καλαντάδα, λαθίδο, καλεσάδα, τίγε, καλοπτούν, τίγε, καλοπτούν, καπούτα, καζαγουένα, καλάδα. Καλαμίδο, καλαντάδα, καλοψίδο, μαζικευές, θα δεις. Μεζά, καλσελίδο, καλίνο, καλτούρο,

0: going to now pause for a commercial break.
1: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar.

0: Eco Nano. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Litha Air.
1: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
0: Η δίπλα.
2: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Litha Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
0: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Νάνος Νίκος, η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
3: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421-0-72-925.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
7: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
6: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
7: Nova FM 106.
6: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
7: Τμήμα προβολής
6: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
8: Nova FM. Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
9: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
10: Rocking seriously.
11: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Συγκεκριμένα 6 λεπτά μετά τις 9. Είναι 9 Σεπτεμβρίου του 2026 και εσείς κάπως έχετε συντονιστεί εδώ. Αυτό μπορεί να έχει γίνει είτε μέσω του διαδικτύου στο novafm106.gr, είτε μέσω της μπάντας των FM στους 106 μεγάκυκλους για όλη την κεντρική Ελλάδα.

Όπως και να έχει, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε εδώ και σας καλωσορίζουμε στο Stolen Moments που μόλις αρχίζει. Με όλη την καλή διάθεση να σας κλέψει στιγμές και να τις κάνει καλύτερες. Εγώ είμαι ο Νίκος Κοντονάτσιος που έχω σκοπό να το κάνω αυτό και για να το κάνουμε αυτό έχουμε ξεκινήσει από το Βέλγιο. Είμαστε στο 2025, το κομμάτι που ακούμε είναι το Dark Goat. Η μπάντα είναι Le Garçons.

δεν είναι καθόλου κακό το Dancing with Myself. Είτε ως κομμάτι είτε ως κατάσταση. Θα μπορούσε κάποιος να πει, αν βάλει λίγο έτσι μια ευρεία έννοια του dancing, όπου με την ευρεία έννοια του dancing θα μπορούσαμε να βάλουμε το να σκεφτόμαστε, να επεκτηνόμαστε, να πάμε τον εαυτό μας λίγο μπροστά. Μάλλον οι καλύτεροι χωρί γίνονται με τον εαυτό μας υπό αυτήν την έννοια. Γιατί αν δεν είμαστε καλοί παρέα στον εαυτό μας, δεν θα είμαστε και για τους άλλους. Όπως και να έχει, αυτό το κομμάτι είναι από το 1981, είναι του Billy του Idol, κατά κόσμον William Michael Albert Broad. Τα έχει τα χρονάκια του, αλλά δεν του φαίνονται καθόλου δύσκολο να το ακούσεις και να μην το συνεπάρεις. Θα αφήσουμε να μας συνεπάρει. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή η εκπομπή σερβίρεται ιδανικά καθισμένη πολύ αναπαυτικά, με ακουστικά στα αυτιά, και κανένα τίποτα να μην μας αποσπά την προσοχή, οπτικό ή ακουστικό.

Παραμένουμε στο μεγάλο νησί και στο 1981 για να πιάσουμε του Soft Cell και ένα κομμάτι το οποίο έχει ωραίο beat, ωραίο vibe. Αλλά όχι και τόσο, αυτό μάλλον δεν αντικατοπτρίζεται στους στίχους. Κάποτε έτρεχα σε σένα, τώρα τρέχω από σένα. Αυτή η αρρωστημένη αγάπη που έχεις δώσει, έχω δώσει ό,τι μπορεί ένα αγόρι να δώσει. Πάρε τα δακρυά μου και αυτό δεν είναι καν η αρχή.

Και κάνουμε ένα έτσι και βρισκόμαστε από το μεγάλο νησί σε ένα άλλο μεγάλο νησί, Down Under. Έχουμε πάει φυσικά στην Αυστραλία να βρούμε τον Nick Cave με τους Bad to Seeds. Στην πρώιμη φάση του θα λέγαμε, σε ένα πολύ πρώιμης φάσης Nick Cave, Odiana.

αυτό εδώ είναι η κυκλοφορία το 2026 και είναι προπομπός του άλμπουμ που έρχεται, του Half Told Tales. Αν σας αρέσουν αυτά που ακούτε, είναι διαθέσιμα μετά το τέλος της εκπομπής στα social media της εκπομπής. Κάντε μια αναζήτηση για Stolen Moments Radio Show είτε στο Facebook είτε στο Instagram, εκεί είμαστε. Εκεί είμαστε και τώρα και πάντα ανοίχτη σε κουβεντούλα κτλ.

και πάλι μας έχει κερδίσει το μεγάλο νησί. Και μια μπάντα που θεωρούμε ότι δεν έτυχε της αναγνώρισης που άξιζε. Είναι η All About Eve. Ορκίζομαι, λέει, ότι ακόμα πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Στα μάτια σου βλέπω την ψυχή σου. Και είμαστε σχεδόν εκεί, έχουμε φτάσει και μαθαίνουμε να αγαπάμε και μαθαίνουμε να δίνουμε και κερδίζουμε τα λουλούδια στα μαλλιά μας. Οπότε πάρε το χέρι μου, μια μέρα είναι πάντα πολύ μακριά. Με αυτό εδώ θα πάμε στο ημίωρο και τις διαφημίσεις, μετά από τις οποίες σας θέλουμε οπωσδήποτε εδώ.

0: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
1: Nova FM.
2: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
3: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
2: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
3: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
2: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
3: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
2: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
3: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
2: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
3: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
3: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
2: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
1: More. Nova FM.

music. Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM

Η κουβέντα είναι περί φωτιάς. Εδώ έχουμε μία μπάντα από την Ουγγαρία που φέρει τον τίτλο When the Music's Over. Η οποία κάνει μια διασκευή στο Light My Fire, των Doors. Και γενικά από ό,τι λένε οι πηγές μας, ο στόχος της μπάντας του project αυτού είναι να διασκευάζει Doors. Να ξαναφαντάζεται για την ακρίβεια τους Doors. Και έτσι μας λένε λοιπόν πάλι για το ψέμα που μπορεί να πούμε που και που, ότι δεν θα μπορούσαμε να πάμε πολύ πιο ψηλά. Με την ευρεία είναι το ψηλά. Δεν είναι γνωστή αυτή η διασκευή, μας άρεσε πολύ, τη μοιραζόμαστε μαζί σας.

και μια και πιάσαμε με φωτιές. Να ακούσουμε μια διασκευή από ένα κομμάτι που λατρεύει η εκπομπή. Έχουμε περάσει τον Ατλαντικό, έχουμε πάει Νέα Υόρκη, έχουμε βρει τον Γκας Ντάπερτον. Για να συνεχίσουμε τη συζήτηση περί φωτιών. I'm on fire, αρχική έκδοση από τον Bruce Springsteen, καλά, αλλά έχει διασκευαστεί πολλές και ενδιαφέρουσες φορές, αυτή είναι μία από αυτές.

έχουμε μπει σε μονοπάτια που ξεκάθαρα αρέσουν στην εκπομπή. Για την ακρίβεια είναι τα αγαπημένα της εκπομπής, γιατί ό,τι ακούγεται εδώ φυσικά μας αρέσει. Μια και είχαμε πάει Νέα Υόρκη, πάμε να κάνουμε ένα έτσι, να περάσουμε Ηνωμένες Πολιτείες, να βρεθούμε από την άλλη μεριά. Να έχουμε φτάσει στο Λος Άντζελες για να βρούμε τους Queen Kong. Σε μια ακόμα διασκευή του Baby Did a Bad Bad Thing. Αρχική έκδοση του Chris Isaac. Με ένα επικό βίντεο κλιπ με τη Λετίσια Κάστα. Αλλά και αυτό εδώ που ακούμε δεν μας χαλάει καθόλου, το αντίθετο μας αρέσει πολύ. Baby Did a Bad Bad Thing, Queen Kwang.

συνεχίζουμε να μιλάμε για φωτιές και πυρκαγιές και. Έχουμε περάσει όμως πάντα από τον Ατλαντικό, έχουμε έρθει στο μεγάλο το νησί, έχουμε βρει την Σελέστ. Κατά κόσμο Σελέστ, επίφανη Wait. Δεν θα σταματήσει ποτέ αυτή την πυρκαγιά, δεν θα σε αφήσω ποτέ να φύγεις. Μήπως δεν ήταν αρκετό ή μήπως κινήθηκα πολύ γρήγορα. Τέτοιες αναζητήσεις έχει Σελέστ με τη φωνάρα της, ένα πολύ ωραίο beat. Μου λες θα σταματήσω, αλλά εγώ συνεχίζω.

έχουμε πάει αρκετά κλασικά. Έχουμε μείνει στο μεγάλο νησί, έχουμε βρει τους Coldplay. Με το Yellow. Είμαστε 14 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής. Αυτά είναι, όπως έχουμε ξαναπεί, με τη μονάδα μέτρησης του χρόνου αυτής της εκπομπής, τη στιγμή δηλαδή, άπειρες στιγμές. Θα σας τις κλέψουμε όλες.

Και ξανά έχουμε βρει τους Fontaines DC. Μας επισκέπτονται συχνά, η αλήθεια είναι σε αυτή την εκπομπή. Η Ιρλανδία λοιπόν με τις Fontaines DC και το Marianne.

Έχουμε φτάσει στο πρώτο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για απόψε, αλλά εξακολουθούμε να απέχουμε άπειρες στιγμές από το τέλος της. Είμαστε με τους Susie and the Banshees. Αυτό εδώ που ακούμε είναι φυσικά το Dizzy.

χαμηλώνουμε τη μουσική και πάμε για φινάλε και τελευταίο κομμάτι. Και όπως μάλλον ξέρουν όσοι ακούνε κάπως τακτικά αυτή την εκπομπή, όταν το κάνουμε αυτό πάει να πει ότι θέλουμε να πούμε ιστορία, την οποία προφανώς και θεωρούμε ενδιαφέρουσα. Είναι και κάπου στο Maryland στην Αμερική μια πόλη που λέγεται Silver Spring. Αυτή την πόλη έτυχε κάποτε να τη δει Steve Nicks που περνούσε από εκεί. Της άρεσε ο ήχος του ονόματος και έχει έτσι, έχει μια πηγή μέσα, έχει και λίγο σήμη, και τέλος πάντων το έκανε σε μια εικόνα, σαν μια εικόνα ενός μέρους που θα ήθελε να ζήσει έτσι με τον άνθρωπο που αγαπούσε εκείνη την περίοδο. Οπότε κάπου έτσι εμπνεύστηκε το κομμάτι Silver Springs. Μιλάμε φυσικά για την Stevie Nicks, τον Fleetwood Mac. Η τύχη, η μοίρα, το σύμπαν, δεν ξέρω ποιος, ήθελε να μην πάει μακριά η σχέση της τότε με τον Lindsey Buckingham, αλλά αυτό δεν σημαίνει και κάτι κατά ανάγκη, γιατί είναι κάποια πράγματα που μένουν. Μένουν έτσι ως αποθυμένα. Υπάρχει μεγάλη ιστορία, αλλά δεν θέλουμε να κουράσουμε ιδιαίτερα. Κάπου μπλέκεται εκεί και το You Can Go Your Own Way. Αλλά τέλος πάντων, κάπου εκεί βγήκε το Silver Springs ως ένα κομμάτι, το οποίο δεν είχε και το τόσο. Μάλλον μπήκε στη σκιά του You Can Go Your Own Way. Αυτό δεν εμπόδισε όμως το 1997 να έρθει η στιγμή. Πόσα, 20 χρόνια μετά το χωρισμό του, τη Stevie Nicks με τον Buckingham, για να του το πει. Να του το πει σε ένα ζωντανό, σε ένα live. Να τον κοιτάει στα μάτια και να του πει αυτό που της είχε μείνει μάλλον. Σε ακολουθώ μέχρι ο ήχος από τη φωνή μου να σε στοιχειώσει. Δεν θα ξεφύγεις ποτέ από τον ήχο της γυναίκας που σ' αγαπάει. Όλο αυτό συνδυασμένο με όλο το vibe και τη... και τα μάτια να καίνε, δημιούργησαν μια στιγμή επική στην ιστορία της μουσικής, την οποία θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας, σιωπώντας και αφήνοντάς σας στο Silver Springs. Από τον Νίκο Κοντονάτσιο, το Stolen Moments, το Nova FM, το Βόλο, ένα μεγάλο καληνύχτα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ, να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμάστε ότι τίποτα δεν τελειώνει τόσο απλά όταν έχει σημασία.

0: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
1: Nova FM.
2: Η ώρα είναι 10.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
4: 24 230 653 53.

0: φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
3: More Nova FM.
4: Mind the gap, mates.
5: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
4: Με την Ήρα Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
6: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
7: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
8: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
9: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
10: Nova. Nova.
11: Τέταρτη διάσταση. Εκπομπή αρχείου. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού. Στο Nova FM.

πάνω στα μυστικά του Συρδαριού με τίτλο «Προσωπικά γράμματα ενός ανόητου». Πρωταγωνιστής και φοιτητής μας για σήμερα, ονόματι ΣΜΑΚ. Πρώτο κομμάτι, Nothing Else, από Archive. Έτσι για να μπούμε στην ατμόσφαιρα.

εμείς κλείναμε το τηλέφωνο και συνήθως ήμουν λίγο πριν το ασανσέρ. Είτε στην πόρτα είτε στη σκάλα. Και κλείναμε το τηλέφωνο και εμφανίζονταν στην οθόνη η ώρα της κλίσης. Φαντάζομαι μια μισή ώρα είναι αρκετή. Ναι. Και κλείναμε το τηλέφωνο και έβλεπα την ώρα. Και αλήθεια. Απλά μπερδευόμουν. Ποτέ δεν μου φθάνει ο χρόνος. Και πάντα προς το τέλος η κουβέντα θα φθήνει. Και δεν ξέρω τι να πω. Και μάλλον ότι και εσύ. Και γι' αυτό λογικά δεν θα πειράζει. Μα βλέπω την ώρα. Και κάτι πάντα θα μου κλωτσάει. Παίρνανε πάντα μερικά λεπτά. Μια σειρά από καρέ που δεν θυμάμαι τι σκεφτόμουν. Μπορεί και τίποτα. Αν και χλωμώ. Αφού συνήθως επειδή σκέφτομαι καταλήγω να μην θυμάμαι τι συμβαίνει. Μια σειρά από καρέ. Λίγο καθρέφτης. Τα πεταχτά μου μαλλιά. Ο αριθμός 3 κατακόκκινος εκτοξεύει το ασανσέρ. Μικρός αστροναύτης θέλω να είμαι. Σε κόσμο που μπορώ απλά. Μόνο να είμαι. Μικρός αστροναύτης. Το διαστημόπλαιο με φτύνει μέχρι το τρίτο. Σε κοσμικό διάδρομο με πολλές πόρτες. Μέχρι να μπω μέσα, ήδη βιάζομαι. Βγάζω τα παπούτσια. Τα πόδια μου είναι μόνο σκελετός. Και παγωμένα αγκία. Απόψε θα επιθυμούσα να τη διανύσω μόνη. Μήπως έρθω πιο κοντά με όσα άφησα και με θυμηθούν τα μούλικα. Μήπως με συμπαθήσουν και πάλι. Μια σειρά από καρέ. Τα παπούτσια μου έλαβηκα τοποθετημένα στην καταστραμμένη παπουτσοθήκη. Μια φαγούρα ανεξήγητη στο δεξί μου αντίχειρα. Δεν με σκοτίζει κάτι σημαντικό. Σκέφτομαι αν σκοτίζει εσένα. Κλείσαμε το τηλέφωνο χωρίς κανένα επιμελημένο αντίο. Σχεδίων βαριεστημένα. Αν με πείραξε. Ναι. Χωρίς καμία δικαιολογία από πλευράς μου. Με πείραξε στα αλήθεια. Εκεί στη σκάλα το κατάλαβα. Λίγο πριν το ασανσέρ. Πάγωσε το κορμί μου να κάθομαι στο μάρμαρο. Αν και απόλαυσα τη θέα. Ήταν μικρή ασήμαντη θυσία. Μα πάβει να είναι μικρή όταν ο Θεός δεν ανταποκρίνεται. Μη σου πω πάβει να είναι θυσία. Πάντως εκεί στη σκάλα το κατάλαβα. Ξαφνικά έσπευσα να γυρίσω πίσω. Να βγω στο κρύο, πίσω. Στο μάρμαρο, πίσω. Να μεταφορτώ αυτή η ατμόσφαιρα. Να μην μείνω μόνη. Ας μην μείνω. Κόλλησα εκεί με το ένα πόδι σε ορθή γωνία. Με το άλλο αγγυλωμένο. Δεν θα πάθω εγώ πνευμονία για νοησίες. Αναδύεται από μέσα μου το ακέραιο εγώ. Μπαίνω στο ασανσέρ. Άχαρο. Μικρό. Με φως στραβό. Τα μαλλιά μου πετάνε. Δεν τα φτιάχνω. Η πόρτα στέκει απειλητική. Όχι επιθετική. Ούτε άσχημη ή τρομακτική. Στεγνά απειλητική. Ξέρω με περιμένει δωμάτιο με κουβέρτα και φως πορτοκαλί. Μα δεν μου κεντρίζεται το ενδιαφέρον. Μικρά καρέ. Μικρά καρέ. Πιάνω το τηλέφωνο. Δεν ξέρω γιατί περίμενα να έρθει μήνυμα. Απότομα το άφησα κάτω. Πιάνω το μεγάλο πληκτρολόγιο. Μυρίζουν τα πλήκτρα πλαστικό και τσιγάρο από τα χέρια. Είναι τα μικρά καρέ. Η στραβή σπονδυλική στήλη. Η γάτα που κλαίει που της έκλεισα την πόρτα. Σβόλη μάσκαρας από εκνευριστικά βουρκώματα. Σήμερα το πρωί μου είπαν πως γενικά τίνω να λέω σωστά πράγματα. Μα σε κάποια μεγάλα. Δεν καταλαβαίνω τι μου γίνεται. Το ξέρω. Ακόμα νιώθω πως δεν δικαιώθηκα όμως. Ας με δικαιώσουν. Και μετά αθώνομαι και μόνη μου. Μα η αδικία αυτή με έχει συνθλίψει. Θέλω να κλείνω το τηλέφωνο τυπικά. Θέλω να φοράω τις πιτζάμες μου. Θέλω να βγάλω αυτό το μπουφάν. Να με βάλω για ύπνο. Σαν να το αξίζω. Να με βάλεις εσύ αυτή τη φορά. Ήταν τα μικρά καρέ. Ίσως γι' αυτό να μην καταγράφω τα μεγάλα.

Χωρίς πολλά λόγια, ακολουθεί Let Me Love You από Melanie DeBiasio από το jazz album Stomach is Burning του 2007.

αφαιρέσω οι μύες μου. Δεν έχουν ισχυώσει τα νεύρα μου. Δεν κοιμάμαι ακριβώς. Ανασένω με τα μάτια κλειστά. Έχεις διασχίσει ως τώρα δύο θάλασσες και πέντε βουνά. Αργιά να σένεις. Σε ρωτώ αν το έχεις. Δεν το χάνω, απαντάς. Και αλλάζεις πλευρά. Έτσι μου αρέσεις καλύτερα. Φαντάζομαι να σε σκαρφαλώνω από την πλάτη ως το θώρακα. Σε περπατάω τώρα με δύο δάχτυλα. Και δεν έχω καμία επιθυμία να βρω τις λακκούβες σου. Να φωλιάσω μέσα σε μία από αυτές. Τώρα τις αποφεύγω επί δεξιά. Λένε το ταξίδι διαρκεί για λίγο. Και πλέον τους πιστεύω. Και όσο γρηγορότερα πηγαίνεις, τόσο λιγότερα βλέπεις. Και αποφασίζω. Και όσο αποφασίζω δημιουργώ. Όποτε αποφασίζω να διασχίσω ό,τι διασχίζεται. Και αν σε θέλω, ναι, σε θέλω. Μα ακόμη δεν ισιώνουν τα νεύρα μου. Δημιουργείς καινούριο σύμπαν. Και έτσι ολοκληρώνεται ένα εγώ. Εδώ, δικό μας. Γονιμοποιημένο ανάμεσά μας. Να δες. Κοίτα το. Σε κοιτάει με το βλέμμα σκεφτό και τα μάτια πρισμένα. Σε αναγνωρίζει καλύτερα από ότι εσύ εσένα. Δεν θέλω να διευκολύνω ακριβώς τα πράγματα. Να τα ανακατατάξω θέλω. Το εγώ με κρίνει από το καναπέ. Στραβαμούτσουνο και πασαλημένο με κάτι που θυμίζει τσίχλα. Νιώθω μηχανία μερικές φορές έτσι μόνη μαζί του. Σαν να με κρίνει που αναπνέω στραβά. Και τόσο που προσπαθώ να ισιώσω το ρημάδι το διάφραγμα. Κάνω θόρυβο στην καρέκλα που ενοχλεί εξίσου. Και κατά λάθος κουνάω το πόδι μου από την ένταση. Και χτυπώ το τραπεζάκι. Τασάκι βρίσκει πάτωμα και μια απογοήτευση. Σαν να έπεσε το τελευταίο νόμισμα στον υπόνομο. Και όσο σε κοιτάω και με κοιτάς, εκείνο κυλάει. Και κυλάει. Και κυλάει. Και να ρωτιέμαι πόσο βαθιά πάει και αλήθεια. Μερικές φορές τρομάζω στη σιωπή μας. Και όταν επιτέλους πιάσει πάτο, ευελπιστώ να λυθεί στα γέλια. Και να ξεδιπλωθώ κι εγώ. Να μείνουμε έτσι απλωμένοι στο πάτωμα. Να θυμηθώ γιατί φτάσαμε ως εδώ. Να θυμηθώ γιατί σε κάθε στροφή έλεγα ναι. Σε κάθε στροφή το ρίγος αυτό δικαίως πολιορκούσε τα τενακλαστικά μου. Δεν θέλω να διευκολύνω τα πράγματα. Να τα ανακατατάξω θέλω. Ξεκινώ με θώρακα γεμάτο ήλιο. Με το μυαλό ξηράφι. Και καθόλου τυχαίο δεν ήταν. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν από το χερούλι.

μιλάω σε Madness από Land Quartet. Μουσικό τρίο από τον Bristol, γνωστή για τη μίξη ήχων από την τύπου σκανδιναβική jazz σκηνή με trip-hop και dub στοιχεία. Τα κείμενα που ακούγονται ανήκουν στην άτυπα διαμορφωμένη συλλογή με τίτλο The Dishonest Letters of a Schmuck. Schmuck, τι ωραία λέξη. Από την αμερικανική slang μεταφράζεται ως ανόητος, κοινός βλάκας, ενώ στα γερμανικά σημαίνει όμορφος, νόστιμος ή κόσμημα. Η ομόηχη αυτή αντίφαση αποτελεί και το προσωπείο του ίδιου του Schmuck.

Τις βρήκαμε τις αποστάσεις, τις μετρήσαμε, τις διαιρέσαμε. Μοιράσαμε τα λάθη που αναλογούν. Τι μου χρωστάς, τι σου χρωστώ. Κάψαμε τρία εγκεφαλικά τετράγωνα. Με τα ίδια μείναμε στο τέλος. Στο σημειωματάριο με τις απορίες σημειώνω. Πώς καταμερίζεται η νίκη, η ήττα μεταξύ συμμάχων.

Coffee, ίσως το μεγαλύτερο hit των London Grammar, δημοσιευμένο το Μάιο του 2013 και σήμερα μετράει πάνω από 98 εκατομμύρια προβολές.

ακολουθεί Kulde από Land Quartet. Kulde, ψύχος στα νορβηγικά. Αλλάζουν τοποθεσία τα περισσότερα στο χάρτη. Φώτα ανάβουν, αμάξια ξεπαρκάρουν. Άνθρωποι βγαίνουν και μπαίνουν. Όλα ανοιγοκλίνουν. Μάτια, πόρτες, δρασκελισμοί. Η επανατοποθέτηση μου αρέσει. Όχι γιατί η ίδια έχει κάτι. Μα αυτό που ακολουθεί μετά είναι το νόστιμο. Εγώ εκείνη δεν τα βλέπω όλα να αναποδογυρίζουν. Δεν κουνιέμαι ρούπι. Δίνε μεγάλη δύναμη να είσαι ο παρατηρητής. Το μόνο πρόβλημα είναι πόσο καθυλώνει. Η αναμονή σε αναγκάζει να το πάθεις. Στην περίπτωση βέβαια που θες να κρατήσεις ψύχρεμη στάση, όχι στην περίπτωση που τολμάς να εκραγείς. Εγώ είμαι κοτόπουλο. Δεν τολμώ να εκραγώ. Δεν θέλω να χάσω κανένα χέρι για πάρτι κανενός και στο έβαζα στη φωτιά για χάρη τους. Κάπως διαφέρουν τα πράγματα όταν πραγματώνονται στην κυριολεξία τους. Μεταφορικά μιλώντας, μπορώ να διαφορώ διαπαντός για απόψεις, τάσεις, τρέσες και ιδανικά. Δεν μου είναι πολλά. Το κάνω από την άνεση της καρέκλας. Ανεξαρτήτως θερμοκρασίας. Τη βρίσκω την άκρη. Βρίσκω το θρόνο. Έχω μικρό σκελετό. Κάθομαι αναπαυτικά. Στη κυριολεκτική πραγμάτωση όμως, εάν έβαζα σε υποθετική εξίσωση και ένα τρίτο στο τελαβέρι, ίσως εάν έβαζα εμένα στο απέναντι μπαλκόνι, να κοιτώ εμένα στο απέναντι μπαλκόνι, να με λυπόμουν ξερά. Ο ίκτος έχει μια συγκεκριμένη μυρωδιά. Είναι η ανάσα του ανθρώπου που πάντα βρωμάει τα πρωινά. Μα λόγω συνθηκών αναγκάζεσαι να την εισπνέεις κάθε φορά που είναι κοντά. Και λόγω συνθηκών είναι πάντα κοντά. Πονάνε οι γλαφυρές περιγραφές. Γι' αυτό χρησιμοποιούνται. Γιατί αντί να ντύνουν, γδύνουν. Και δεν υπάρχει πιο αμήχανη στιγμή από το να αντικρίζεις τη γυμνή όψη. Όσο κι αν θες να μου πεις το αντίθετο. Το γυμνό σε αναγκάζει να το καταπίνεις. Αν το δεις, δεν το ξεχνάς ποτέ. Ζεις με το βάρος. Ενώ στην άλλη περίπτωση έχεις το προνόμιο της φαντασίας. Και αυτό ισχύει και μεταφορικά, μα και στις πραγματώσεις της κυριολεξίας. Αναμένω σε παγωμένα πλακάκια. Τα αναμένα καρβούνα θα ήταν πολυτέλεια. Η ώρα έχουμε στελειώνει. Έχουν μείνει ελάχιστοι που κινούνται. Το σκουπιδιαρίκο σπάει την ησυχία. Αλλάζει απότομα μορφές η φασαρία. Ακούγεται μουσική από πίσω, αχνά. Έχει σηκωθεί κάθε μου τρίχα. Περιμένω να εμφανιστείς. Από κάπου. Περιμένω υπομονετικά. Δεξιά. Αριστερά. Ξέρω πως δεν θα εμφανιστείς. Με κρίνω τώρα από απέναντι. Στέκομαι ακόμψα. Κρυώνω φανερά. Στάζει το air condition στα βρώμικα πλακάκια. Πατζούρια κλείνουν. Ένα σκύλι γαυγίζει στο βάθος δεξιά. Αγόρι με πατίνι στρίβει αριστερά. Μια γυναίκα με τα κούνια σταματάει απότομα. Το λεωφορείο ξεφυσά. Και δεν εμφανίζεσαι. Δεν εμφανίζεσαι. Έχουν περάσει μπροστά μου 7 ζωές μέσα σε 2 λεπτά. Και εσύ δεν εμφανίζεσαι. Κι είμαι τόσο ακίνητη που δεν ανησυχώ καν πια. Η αναμονή μπλε και συνάμα κίτρινη. Οικία και δηλητηριώθης. Με καθυλώνει σε άβολη καρέκλα για γούστα φτηνά. Ας είναι η τελευταία φορά
επιτρέπεται να παίζω με την αδράνεια.

Ακολουθεί Moses από Elizabeth Fraser. Το κομμάτι αυτό θυμίζει τη στιγμή που απελευθερώνεσαι από την καθήλωση και σαν μπόρα ξεσπά το νόημα όλες αυτές τις διαδρομές. Βέβαια, αμφιβάλλω αν το νόημα ποτέ έρχεται έτοιμο και συσκευασμένο στα πόδια σου. Συνήθως πρέπει να το κυνηγήσεις. Και αν όχι για να το πιάσεις, έστω για

Και όταν εμφανίζεται η ύψιστη στιγμή που πλέον χρειάζεται να κάνεις τον απολογισμό, μία ερώτηση κράτα μονάχα. Θα έκανες κάτι διαφορετικό αν πήγαινε ο χρόνος πίσω? Και αν η απάντηση είναι θετική, τότε δεν γίνεται να τελειώσει το ταξίδι. Ακούμε Tom the Model από Beth Gibbons και Rustin Mann. Χαρακτηριστική φωνή των Portishead.

Και σιγά σιγά βρισκόμαστε προς το τέλος της απόψινής βραδιάς. Στη φωνή και στα λόγια η Σελήν, στον ήχο αγαπημένος Mr. Coach. Να χαιρετήσω το φίλο μου το Γιάννη και τη Νίκη. Κλείνουμε με Evil Thoughts από Foxy Shazam. Ο Eric Nally, συστηχουργός του κομματιού, έλεγε πως όποτε άκουγε το κομμάτι συνειδητοποιούσε πως είναι από τα πιο μελαγχολικά κομμάτια που έχει ακούσει και νιώθει ευτυχισμένος που αποτελεί δημιουργός του. Σας αποχαιρετώ με αυτή τη σκέψη. Από μας, καλό βράδυ. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη στο Nova FM.

0: τέταρτη διάσταση. Εκπομπή αρχείου. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM. Wow. Nova. Nova FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
1: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
3: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
1: Για την οικογένεια και την παρέα.
4: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
1: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
3: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
5: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
5: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
6: Πουλούρι!
7: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
0: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Ελληνικό Σώμα Έρευνα.

να κάποιος διαλέγει τη μουσική για σας. 106 Μεγάκυκλοι FM, από το Πήλιο για την Κεντρική Ελλάδα. NovaFM106.gr, στο δίκτυο για την υπόλοιπη Ηφείλιο. Nova FM Music Radio.

0: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: Rocking Seriously
2: με τον Coach στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.

0: Nova. Nova FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, η Νεοπλάσης.
4: Rocking Seriously.
5: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova FM.
2: Τα blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
4: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Φίλες και φίλοι, Jazz Live, μέρος δεύτερο. Ξεκινήσαμε τον Καμάσιο Βάσκουν και τη νέα του δουλειά, Λάζαρος, υπογράφοντας το soundtrack της ομώνυμης ταινίας ή καλύτερα της ομώνυμης τηλεοπτικής σειράς anime, δηλαδή Ιαπωνέζικων κινούμενων σχεδίων, του Σινισίρου Γουατανάμπε. Το κομμάτι του το soundtrack αυτό που ακούσαμε είχε τον τίτλο Vortex και είχε βέβαια το χαρακτήρα του επικού, κάτι που χαρακτηρίζει έτσι ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του Καμάσι Ουάσιγκτον. Ο Σινισίρο όμως αγαπάει πολύ την jazz και γι' αυτό θα δούμε ένα άλλο κομμάτι από μια παλιότερη δουλειά του, τη σειρά Cowboy Bebop. Αυτή ήταν η ταινία του 1998. Ακούμε το κομμάτι Rush από τους Seatbelts.

Ήταν ο Τζάκι Μακλίν, Light από το άλμπουμ Action που ηχογραφήθηκε 1964, αλλά η Blue Note το κυκλοφόρησε το 1967. Hank Mobley για το κλείσιμο του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής Jazz Live. Roll Call από το μόνιμο άλμπουμ του 1960 και αυτό βέβαια ένα από τα αριστουργήματα της Blue Note. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Λεπτή, κόκκινη, γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
2: Nova. Nova FM.
3: Nova FM. More Nova FM.
4: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τον κιθαρίστα Alex Winch από το νέο του άλμπουμ Collage, ακούμε It's Been a Minute. Για τη συνέχεια είναι επίσης νέο άλμπουμ, αυτή τη φορά από το James Brandon Lewis. Το τίτλος του άλμπουμ είναι Omni και το κομμάτι που ακούμε The Sermon. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές

Ακούσαμε τους Little North από το νέο τους άλμπουμ Crossing Currents. Ακούσαμε το κομμάτι Hold On. Ημίωρο νέων κυκλοφοριών, το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live. Με μια νέα κυκλοφορία λοιπόν θα κλείσουμε. Javon Jackson, Jackson Plays Dylan. Ο σαξοφωνίστας. Η ηχογραφία είναι ένα ολόκληρο άλμπουμ αφιερωμένο στον Bob Dylan. Εμείς ακούμε το κομμάτι, το κλασικό ανεπανάληπτο κομμάτι, The Times They Are Changing. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova. Nova FM.
2: Nova FM.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
3: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
4: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, είναι ο Πλάσης.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο ώρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους

0: Club. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τον Έντου Λόμπο και το κομμάτι Zanzibar από το άλμπουμ Sergio Mendes Presents Lobo του 1970, κυκλοφορημένο στη Verve. Για τη συνέχεια ακούμε Ramsey Lewis, Sound Goddess.

Λάζαρο, Cold Duck. Και για το κλείσιμο, το φινάλι της αποψινής μας εκπομπής, Marvin Gaye, Troubled Man, από τη ζωντανή ηχογράφηση του 1974 στο Coliseum του Auckland. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova. Nova FM.
2: Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
3: Nova FM.
1: Nova. Yeah.

0: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζήρη. Στον Nova FM.
1: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Rocking Seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
4: Supernova Trucks.

Ελκυστική ταχύτητα σκοτώνει. Η ώρα είναι 3. Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.